Έχω αλφίου μεσού πιάνω την έδρα. L'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire su antichi applausi a fior di pelle.

έχω αλφίου μεσού πιάνω την έδρα. L'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire.